Με πότσα θλίμνης είσαι. Με πότσα θλίμνης είσαι. Με πότσα θλίμνης είσαι. Λίευα με πότσα θλίμνης είσαι.